έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα στις 22 Ιουλίου η μία από τις σπουδαιότερες και πιο ευληματικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, η Μέρη Λίδα, η οποία ερμήνευσε μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες. Στην εκπομπή μας θα ακούσετε το αφιέρωμά μας. Μείνετε μαζί μας. Καλή ακρόαση.

Η Μέρι Λίδα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητρακοπούλου στις 9 Νοεμβρίου το 1935 στον πύργο Ηλίας, μέσα σε μια πολυμελή και φτωχή οικογένεια και κατόπι μεγάλωσε στον Κολονό στην Αθήνα. Δείχνοντας το πλούσιο ταλέντο της, από πολύ νωρίς ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και το χορό, συμμετέχοντας αρχικά στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής.

κομβική στιγμή στη σταδιοδρομία της αλλά και την προσωπική ζωή της υπήρξε η γνωριμία της με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και μεγάλο συνθέτη αξίαστων επιτυχιών Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1959 και υπήρξαν ζευγάρι για περίπου μία δεκαετία.

Μαζί με τον Χιώτη, η Μέρι Λίδα δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, φέρνοντας μία άλλη, καινούρια, πιο κοσμοπολιτική και πιο φρέσκα μορφή στο λαϊκό τραγούδι. Επιπλέον εμφανίστηκαν και σε δεκάδες θρυλικές ταινίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Χάρη στον Χιώτη, η Μέρι Λίδα είχε την ευτυχία να ερμηνεύσει κάποια τραγούδια όπως «Περασμένες μου αγάπες», «Δεν θέλω πια να ξανάρθεις», «Ηλιοβασίλεματα» και άλλα, τα οποία έχουν παραμείνει κλασικά στη δισκογραφία αλλά και παντοτινά επίκαιρα και συνεχίζουν να ακούγονται έως σήμερα.

Η Μέρι Λίδα εξακολούθησε με μεγάλη επιτυχία να ερμηνεύει τραγούδια σε πίστες και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό για πολλές δεκαετίες ακόμη. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η συμβολή της και η ερμηνεία της σε έργα μεγάλων δημιουργών όπως του Μίκη Θεοδωράκη στο Αρχιπέλαγος. Και επειδή στις 29 Ιουλίου είχε επέτειο των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, μας ακουστούν μερικά τραγούδια σε ερμηνεία της Μέρις Λίδας.

Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε την εκπομπή μας με το αφιέρωμα στην Ελληνίδα τραγουδίστρια Μέρι Λίδα. Σας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Και επίσης, όπως πάντα, μπορείτε να μας ξανακούσετε το Σάββατο και ώρα 1 τη νύχτα ή στην ιστοσελίδα μας www.media.gr. Στο μικρόφωνο ήταν μαζί σας η Ηλέκτρα Γκάρτη. Εκ μέρους μου και του συναδελφού μου, τον Ίστο Αμπόρ, σας αποχαιρετάμε. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.